0: latest news on the hour.
1: You're listening to SBS.
2: Το SBS Sport είναι ο νούμερο ένα προορισμός για τους φανατικούς του αθλητισμού. Ποδηλασία, μηχανοκίνητος αθλητισμός, παγκόσμιος τύφος και πολλά ακόμη. Πηγαίνετε στο sbs.com.au/sport.
3: Είστε συντροφιά με το SBS Ελληνικά στο κινητό, το διαδίκτυο και ραδιοφωνικά.
2: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα σας. Δευτέρα 24 Αυγούστου του 2026. Να αναγνωρίσουμε εξ αρχής τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες της γης από που μεταδίδεται το πρόγραμμά μας, όπως και τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες όλων των γεών των Ιθαγενών από που μας ακούτε σήμερα. Στη ραδιοφωνική σας συντροφιά είναι ο Αλέξανδρος Λογοθέτης
4: και ο Χρήστος Καλέμης. Χαίρετε και από μένα.
2: Η διεξαγωγή εκλογών εν μέσω πολέμου θα καταστρέψει τη χώρα διχάζοντας τους Ουκρανούς, τόνισε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
4: Συνεχίζονται οι αυστραλινές πιέσεις προς την Ισραηλινή κυβέρνηση σε σχέση με το θάνατο της Ζόμι Φρανκόμ. Η εκπομπή σήμερα θα περιλαμβάνει την αντιπόξη από την Ελλάδα, προτάσεις για τα κανάλια της τηλεόρασης SBS και την Αθλητική Δευτέρα.
2: Στη δεύτερη ώρα θα έχουμε την καθιερωμένη επαφή μαζί σας. Τηλεφωνήστε μας λοιπόν στο 1-300-799-323. Να συζητήσουμε για το πότε πήγατε τελευταία φορά στην Ελλάδα ή την Κύπρο. Έχετε πολλά χρόνια να επισκεφτείτε τα πάτρια εδάφη και γιατί. Μήπως είστε από εκείνους που έχουν ρίξει μαύρη πέτρα πίσω τους. Εναλλακτικά βέβαια μπορείτε να σχολιάσετε κάποιο άλλο θέμα που σας απασχολεί. 1-300-799-323. Και βέβαια να υπενθυμίσουμε και τον αριθμό που μπορείτε να στέλνετε γραπτά μηνύματα 0448-799-323. Δίχως όμως άλλη καθυστέρηση να περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων το οποίο σήμερα επιμελεί σε Χρήστο. Ποια άλλη είδηση ξεχωρίζεις?
4: Αλέξανδρε, ένα μωρό από την κεντρική ακτή της Νέας Νότιας Ουαλίας έγινε το πρώτο άτομο στον κόσμο που υποβλήθηκε σε μια νέα θεραπεία για μια σπάνια μορφή παιδικής επιληψίας.
2: Μάλιστα, θα ακούσουμε περισσότερα στο δελτίο σου. Να σε ακούσουμε πρώτα με τους τίτλους.
4: Κοινοβουλευτική έρευνα σχετικά με τη σημασία της μετανάστευσης ειδικευμένων εργαζομένων στην Αυστραλία βρίσκεται σε εξέλιξη στο Brisbane. Διανύουμε την τελευταία εβδομάδα της Βασιλικής Επιτροπής για τον Αντισημιτισμό και την Κοινωνική Συνοχή, πριν η Επιτροπή υποβάλει την έκθεσή της τον Δεκέμβριο. Η Ουκρανία συμπληρώνει 35 χρόνια από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της και ετοιμάζεται να φιλοξενήσει σύνοδο των βασικότερων Ευρωπαίων υποστηρικτών της και. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς ανταλλάσσουν δασμούς και απειλές. Ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Στο μικρόφωνο Χρήστος Καλέμης. Στο πλαίσιο της έρευνας για το Εθνικό Πρόγραμμα Μετανάστευσης Ειδικευμένων Εργαζομένων, αναφέρθηκε ότι οι κάτοχοι προσωρινών θεωρήσεων Visa αποτελούν βασικό στήριγμα για τις υπηρεσίες στις περιφερειακές περιοχές του Queensland, όπου δεν υπάρχει επαρκή στέγαση. Η ακρόαση στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής έρευνας βρίσκονται σε εξέλιξη στο Brisbane σήμερα και αύριο 24 και 25 Αυγούστου. Η Jacqueline King, Γενική Γραμματέας του Συμβουλίου Συνδικάτων του Queensland, αναφέρει ότι τα έργα υποδομής στις περιφερειακές περιοχές δημιουργούν τεράστια ζήτηση σε σχέση με την περιορισμένη προσφορά κατοικιών, καθώς βασίζονται σε εργαζόμενους, αλλά οι ντόπιοι δεν εκπαιδεύονται για να αναλάβουν τις απαιτούμενες εργασίες.
0: Just two examples. We are going to need 46,000 additional healthcare workers, so that's doctors, nurses, healthcare professionals, by 2032 for Queensland alone. In 27-28, the construction workforce is expected to peak, and we will need around another 38,000 construction workers, currently facing a deficit of about 17,000.
4: Η Βασιλική Επιτροπή για την Κοινωνική Συνοχή και τον Αντισημιτισμό εξέτασε μαρτυρίες σχετικά με τη μεταβολή του αισθήματος ασφάλειας στις κοινότητες μεταναστών και προσφύγων, μετά την τρομοκρατική επίθεση στο Μπόνταϊ το Δεκέμβριο του περασμένου έτους. Η Έλφα Μωραϊτάκη, διευθύνουσα σύμβουλος του Seat West Multicultural Services, αναφέρει ότι ορισμένες γυναίκες από κοινότητες των μεταναστών και των προσφύγων δεν αισθάνονται ασφαλείς να επιστρέψουν στην εργασία τους μετά την επίθεση. Τονίζει λέγοντας ότι η αποκατάσταση του αισθήματος του ανήκειν και της ασφάλειας είναι σημαντική και αποτελεί μια διαρκή προσπάθεια.
5: If one community hurts, really the whole of the Australian society hurts. You can't see it separately than the rest of the community. We should make an attempt to reach out to those people that are not part of this conversation and have disengaged.
4: Αυτή είναι η τελευταία εβδομάδα κουράσεων πριν η Επιτροπή υποβάλει την έκθεσή της το Δεκέμβριο στην πρώτη επέτειο της τραγωδίας. Εικάζεται ότι μια δεύτερη φώκια πέθανε από τον ιό της γρίπης των πτηνών τύπου ΙΤΑ5-ΝΗ-1 στη Νότια Αυστραλία. Η φώκια βρέθηκε ανοιχτά των ακτών στο Πάρκο Προστασίας Pages, μια ειδική προστατευόμενη περιοχή της πολιτείας. Δείγματα έχουν σταλεί σε εργαστήριο στο Τζιλόνγκ, στη Βικτόρια, για περαιτέρω εξετάσεις. Ο πρώτος θάνατος θηλαστικού από αυτό το κύμα γρίπης των πτηνών στην υπηρετική χώρα επιβεβαιώθηκε το Σαββατοκύριακο με την πρώτη νεκρή φώκια που ανακαλύφθηκε στη Νότια Αυστραλία. Επικεφαλής την ιατρική πολιτείας, Sky Thurnan, αναφέρει ότι εξετάζονται επιλογές για την προμήθεια εμβολίου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αυτόχθονα θηλαστικά.
6: There's a lot of considerations to work through from both a science perspective as well as a regulatory perspective before we can get to the point of actually putting vaccines into sea lions.
4: Η Αυστραλιανή Εταιρεία Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, Australian Marine Conservation Society, αναφέρει ότι οι εξελίξεις αυτές καταδεικνύουν την ανάγκη για χρηματοδότηση ύψους τουλάχιστον 200 εκατομμυρίων δολαρίων στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ενίσχυσης της Ανθεκτικότητας Άγρας Πανίδας και Χλωρίδας, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανάκαμψη των απειλούμενων ειδών. Αλλάζουμε θέμα. Η Ουκρανία ετοιμάζεται να φιλοξενήσει σήμερα σύνοδο των βασικότερων Ευρωπαίων υποστηρικτών της, από τους οποίους ζητεί πάνω απ' όλα περισσότερα όπλα αντιεροπορικής άμυνας. Εν μέσω αυξανόμενης στρατιωτικής πίεσης από τη Ρωσία, με σφοδρά πυραυλικά πλήγματα, η Ουκρανία βρίσκεται αντιμέτωπη με ελλείψεις όσον αφορά πυράβλους αναχέτησης. Για την προστασία του εναέριου χώρου, οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαρτώνται κυρίως από τα προηγμένα αμερικανικά συστήματα Patriot. Η Σύνοδος των Κρατών Μελών της Συμμαχίας των Προθήμων, συσσαγωγικά, λαμβάνει χώρα ανήμερα της 35ης επετείου από την ανακήρυξη ανεξαρτησίας της Ουκρανίας, στις 24 Αυγούστου του 1991. Στη σημερινή Σύνοδο θα συμπροεδρεύσουν η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία. Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης θα τερματίσει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, συνδέοντας το νησί με το ελληνικό δίκτυο, ενώ παράλληλα θα ενισχύσει το ρόλο της Ελλάδας ως βασικού ενεργειακού κόμβου της περιοχής. Αυτό αναφέρει σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Πρωθυπουργός Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης, χαιρετίζοντας συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector. Σημειώνει πως η συμφωνία προσδίδει νέα χρηματοδοτική και τεχνική ισχύ στο έργο. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται και στην αντιδράση Τουρκίας για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην επαναφορά ανυπόστατων ισχυρισμών περί γκρίζων ζωνών. Τονίζει ότι η θέση της Ελλάδας είναι ξεκάθαρη και δεν αλλάζει. Η Ελλάδα κινείται με βάση το διεθνές δίκαιο, ασκεί τα δικαιώματά της και δεν πρόκειται να αφήσει απειλές ή παράνομες διεκδικήσεις να καθορίσουν τις αποφάσεις της. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Ελλάδα επιδιώκει σταθερά το διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προειδοποιούν τον Καναδά ότι θα βγει ηττημένος από ένα εμπορικό πόλεμο, καθώς οι δύο χώρες δεν καταφέρουν να καταλήξουν συμφωνία σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τους δασμούς. Η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε νέους δασμούς 50% σε καναδικά προϊόντα αξίας περίπου 28 δισεκατομμυρίων δολαρίων Αυστραλίας, 20 δισεκατομμύρια δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Καναδός Πρωθυπουργός, Μαρκ Κάρνεϊ, αντέδρασε με την υποβολή νέων δασμών σε αμερικανικά προϊόντα, αποχωρώντας από τις διμερείς συνομιλίες. Ο Υπουργός Μεταφορών των Ηνωμένων Πολιτειών, Σον Ντάφι, δήλωσε στο Fox News ότι ο κ. Κάρνεϊ θα πρέπει να υπογράψει συμφωνία, καθώς οι συνέπειες της μη υπογραφής θα είναι καταστροφικές για τον Καναδά.
7: And the fact that we provide their security for them and they take advantage of us, I think President Trump was the first one to go, you know what, that's not the kind of relationship that friends should have. And so the president's calling them out. I think you're going to see Mark Carney come to the table.
4: Το φορτηγό πλοίο Ocean Winner με σημαία Παναμά βυθίστηκε το Σάββατο στον κόλπο της Βεγγάλης και βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση της Ινδικής Ακτοφυλακής για τη διάσωση του πληρώματος. Το πλοίο μεταφοράς Χίδιν φορτίου είχε 24 μελές πλήρωμα, δήλωσε ο πλωτάρχης Αμίτ Ουνιγιάλ, εκπρόσωπος τύπου της Ινδικής Ακτοφυλακής. Ανέφερε πως η ακτοφυλακή έστειλε δύο σκάφη από την Sri Virjana Puram, παλαιότερα γνωστή ως Port Blair, τα οποία διέσωσαν δύο ναυτικούς που εντόπισαν σε σωσίμβιες λέμβους. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται. Το Ocean Winner είχε αποπλέψει την Πέμπτη από το λιμάνι Parabit της Ανατολικής Ινδίας για τη Σιγκαπούρη. Γυρίζουμε στην Αυστραλία. Ο ηγέτης του Εθνικού Κόμματος Matt Canavan και ο ηγέτης των Φιλελευθέρων Angus Taylor ανακοίνωσαν από κοινού ότι θα άρουν όλους τους περιορισμούς στην εκμετάλλευση των πόρων άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Αυστραλία, εάν εκλεγούν στην κυβέρνηση. Ο κ. Canavan δηλώνει ότι ο στόχος είναι η κατάργηση των στόχων καθαρού μηδενικού ισοζυγίου ρήπων που ισχύουν για τη βιομηχανία και η ανατροπή των νόμων που ρυθμίζουν τον ενεργειακό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατα τροποποιημένων ομοσπονδιακών νόμων για το περιβάλλον.
8: They have put restrictions on finance in the National Reconstruction Fund, in the Export Finance Australia funds, that mean they can't loan to coal, oil and gas projects, discriminating against Australian jobs and Australian energy.
4: Ο κύριος Canavan και ο κύριος Taylor αναφέρουν ότι αυτό αποτελεί μέρος σχεδίου του συνασπισμού για τη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού και την εξάλληψη της γραφειοκρατίας στον βιομηχανικό τομέα. Ένα μωρό από την κεντρική ακτή της Νέας Νότιας Ουαλίας έγινε το πρώτο άτομο στον κόσμο που υποβλήθηκε σε μια νέα θεραπεία για μια σπάνια μορφή παιδικής επιληψίας. Ο οκτάμηνος Μπόντι γεννήθηκε μια συχνά θανατηφόρα γενετική διαταραχή που ονομάζεται καταστροφική επιληψία σχετιζόμενη με το γονίδιο KCNT1. Η πάθηση αυτή είχε ως αποτέλεσμα να παρουσιάζει έως και 60 επιληπτικές κρίσεις την ημέρα και το Δίκτυο Παιδικών Νοσοκομείων του Σίδνεϊ χρησιμοποίησε το πρόγραμμα καινοτόμων θεραπείων του για να προσφέρει στο οκτάμηνο μωρό μια θεραπεία εξατομικευμένης ιατρικής πρωτοποριακή σε παγκόσμιο επίπεδο. Μέσα σε λίγες ημέρες από την έναρξη της νέας φαρμακευτικής αγωγής, οι επιληπτικές κρίσεις του Μπόντι σταμάτησαν και για πρώτη φορά μετά από μήνες δεν χρειάστηκε πλέον 24-ωρη φροντίδα. Η Dr. Michelle Lorenzos από το Δίκτυο Παιδικών Νοσοκομείων του Σίδνεϊ αναφέρει ότι το μοντέλο αυτό θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε παγκόσμιο επίπεδο, αποδεικνύοντας ότι εξαιρετικά εξατομικευμένες θεραπείες για εξαιρετικά σπάνιες ασθένειες γίνονται όλο και πιο εφικτές. Το Scamwatch, το οποίο διαχειρίζεται η Εθνική Ρυθμιστική Αρχή για την Προστασία των Καταναλωτών και τον Ανταγωνισμό, αναφέρει ότι οι Αυστραλοί έχουν υποστεί απώλειες ύψους 186,9 εκατομμυρίων δολαρίων μέχρι στιγμή φέτος. Το ποσό αυτό είναι μειωμένο σε σχέση με τα σχεδόν 210 εκατομμύρια δολάρια την ίδια περίοδο πέρυσι, ενώ οι συνολικές απώλειες από απάτες το 2025 ανήλθαν σε περίπου 335 εκατομμύρια δολάρια. Οι επενδυτικές απάτες είχαν το μεγαλύτερο αντίκτυπο, κοστίζοντας στους ασφαλούς σχεδόν 96 εκατομμύρια δολάρια μεταξύ Ιανουαρίου και Αυγούστου. Ακολουθούμενες από τις απάτες μέσω διαδικτυακών γνωριμιών, οι οποίες αποσπούσαν από τους ανθρώπους 17,7 εκατομμύρια δολάρια. Η τρίτη πιο συχνή απάτη ήταν η κάλυψη διαδικτυακών λογαριασμών ή η κλοπή ταυτότητας με συνολικό ποσό 16,5 εκατομμύρια δολάρια. Οι επενδυτικές απάτες δημιουργούνται όλο και περισσότερο με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης με εικόνες και βίντεο deepfake γνωστών προσώπων, προκειμένου να δημιουργηθεί η ψευδαίσθηση της νομιμότητας. Αυτή την εβδομάδα είναι η εβδομάδα ευαισθητοποίησης για τις απάτες 24 με 28 Αυγούστου του 2026. Και περνάμε στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ένα δολάριο Αυστραλίας ισούται με 61 λεπτά του ευρώ και 71 σέντ του αμερικανικού δολαρίου. Στα αθλητικά νέα, παρά τις πολλές αλλαγές στην εντεκάδα, ο ΠΑΟΚ κυριάρχησε με 4-0 απέναντι στο Λεβαδιακό και μπήκε με τον καλύτερο τρόπο στη νέα Στοίχημαν Super League περίοδο. Περισσότερα αθλητικά νέα στο αθλητικό δελτίο της σημερινής εκπομπής. Και περνάμε τώρα στην πρόγνωση του αυριάνου καιρού. Σίδνεϊ βροχοπτώσεις 14 με 22 βαθμούς Κελσίου. Μελβούρνη βροχοπτώσεις 11 με 16 βαθμούς. Αδελαϊδα βροχοπτώσεις 12 με 17. Πέρθ νεφώσεις 8 με 22. Χόμπαρτ ελαφρές βροχοπτώσεις 9 με 15 βαθμούς. Κάμπερα βροχοπτώσεις 6 με 16. Brisbane, έθριος καιρός 15 με 26 βαθμούς. Darwin, ηλιοφάνεια 22 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα σήμερα, υπερβολική ζέστη 28 με 38 βαθμούς, όπως και στη Λευκοσία, υπερβολική ζέστη 23 με 36 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS που επιμελήθηκε και εκφώνησε ο Χρήστος Καλέμης. Θα είμαστε πάλι μαζί στις 4.30 με τους κυριότερους τίτλους της ημέρας και στις 5 με ένα νέο, με ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Μετά τα υπόλοιπα, τα σύντομα μηνύματα του σταθμού μας, θα είναι μαζί σας ο Αλέξανδρος Λογοθέτης με το υπόλοιπο πρόγραμμα της σημερινής.

Παιδιά, καλησπέρα σας, όχι από συνήθεια, απλά με νόημα και αγάπη. Πάλι κοντά σας η στεντόρια φωνή της αλήθειας μέσα από το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας του Καυτού Φούμου, και η επιμέλεια και η χοληψία γίνεται από το Σωτήρη Μελιδόνη, πάντοτε στο μικρόφωνο εγώ. Λοιπόν, και το τηλέφωνο μας παραμένει το ίδιο, το 50 22 10 67. Μείνετε μαζί μας μέχρι τις 10, θα περάσουμε ευχάριστα, θα ακούσουμε καινούργια τραγούδια του σήμερα και του χτες, τραγούδια θα ακούσουμε και παλιά τραγούδια φυσικά, αυτό εννοείται. Ναι, έχουμε και την ανακοίνωση της Εκκλησίας, να σας την αναγγείλω. Κυριακή έχει μόνο λειτουργία και είναι Ιώτα Γάμα Μαθαίου, λέει, του Αγίου Αλεξάνδρου, 8.30 ώρα η λειτουργία. Το τηλέφωνο του Πάτερ Νικόλο Κατσαντώνη είναι 0412 08 5155. Και συγγνώμη, λοιπόν, έχουμε κάτι βατραχάκι στο λαιμό, δεν πειράζει όμως, θα το εξαλείψουμε. Λοιπόν, ο Πάτερ είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, αυτό μόνο μπορούμε να πούμε. Τον ευχαριστούμε που κάνει καλή δουλειά στην Εκκλησία. Επίσης τα παιδιά, Σπύρο Πανταζόπουλο, Χριστίνα Μπαλμπά, Γιαννούλα Παπαπέτρου, Σεβαστή Παναγιωτοπούλου, τον Παναγιώτη Νικολακόπουλο και όλους τους εκκλησιαστικούς και εκκλησιαστικές που πάνε στην Εκκλησία, για να προσευχηθούν. Εύγε σε όλους σας από το πρόγραμμά μας. Και αυτά λοιπόν, όπως είπα, συντονιστείτε μέχρι τις 10, θα είμαστε εδώ κοντά σας και όπως πάντα θα περάσουμε υπέροχα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα νησιώτικα του Παύλου Νικολιά, αν και ακόμα δεν μας έχει τηλεφωνήσει, ίσως να τον πήρε ο ύπνος. Λοιπόν, όπως ξέρετε, ο Παύλος κάθε Δευτέρα τηλεφωνάει τραγούδια για τον Σπύρο, για μένα, για τη Χριστίνα, για τη Ρίνα Κοντογιάννη και για όλη την ελληνική παροικία φυσικά, και ιδιαίτερως για τα μέλη του Συλλόγου. Και εμείς στέλνουμε την αγάπη μας και τους χαιρετισμούς μας στα μέλη του Συλλόγου των Ηλικιωμένων. Λοιπόν, νησιώτικα με την Βουλία Καραπατάκη, Πία Ελληνίδου. Ας τα απολαύσουμε λοιπόν, αφού πάμε, ναι, για να τα ακούσουμε.

Και ναι, λοιπόν, αφού ακούσαμε τα ωραία νησιώτικα τραγούδια με την Ιουλία Καραπατάκη και τη Ρία Ελληνίδου και ήταν αφιερωμένα από τον Παύλο Νικολιά για όλους εμάς που ανέφερα πριν τα ονόματά σας και για μένα φυσικά πάντοτε μου αφιερώνει. Τον ευχαριστούμε τον Παύλο Νικολιά και ο Θεός να του δίνει πολλά χρόνια και προπάντων υγεία. Και τώρα λοιπόν να πάμε σε μια επιθυμία που είναι της Μερσίνας Γιαννακοπουλοπούλου με το Γαβαλά. Δεν με αγαπάς, δεν με πονάς.

Ναι, λοιπόν, ακούσαμε ένα υπέροχο τραγούδι με τον Πάνο Γαβαλά που ήταν και επιθυμία της Μεσίνας Γιάννα Κοπουλοπούλου και ναι, δεν με αγαπάς, δεν με πονάς, έτσι λέγεται. Δεν με πονάς, δεν με αγαπάς, το τίτλος του τραγουδιού. Και τώρα πάμε λοιπόν σε μια άλλη επιθυμία που είναι του Χρήστου Ράμου και είναι και πρόεδρος στο Σύλλογο των Ηλικιωμένων και του αρέσει πάρα πολύ ο Αετός με τον Νότι Σφακιανάκη. Λοιπόν, γιατί να χαλάσουμε, εμείς δεν χαλάμε χατήρι για κανένα. Λοιπόν, Χριστάκη, Χρήστο, απόλαυσε την επιθυμία σου.

Και ναι, λέει, μόλις ακούσαμε λοιπόν τον Σφαγκανάκη, που είμαστε τώρα, δεν έχουμε κι άλλη επιθυμία, αλλά μας το έβγαλε και μας το έσβησε. Λοιπόν, τι να λέμε, επιθυμίες, απόψε επιθυμίες μπόλικες. Πάμε που λες στην επιθυμία του Βασίλη Γιαννακοπουλόπουλου. Δεν σκύβω το κεφάλι. Έτσι λέγεται ο τίτλος του τραγουδιού. Ζεμπέκικο.

0: Ναι, λοιπόν, πολύ ωραίο τραγούδι, υπέροχο, και ήταν επιθυμία του φίλου μας του Βασίλη Γιαννακοπουλόπουλου, και τον ευχαριστούμε, ο Θεός να του δίνει πολλά χρόνια και προπάντων υγεία σε αυτόν και στην οικογένειά του. Πάμε τώρα λοιπόν σε ένα τραγούδι που λέγεται «Μάνα και Πατέρα», το έχουμε παίξει και παλιά, και θα το αφιερώσουμε στο φίλο μας τον Ευστάθιο Κουτσουραδί, που δεν ξεχνάει να τηλεφωνάει και να βάζει τραγούδια για όλο τον κόσμο. Λοιπόν, Στάθη, ο Θεός να σου δίνει πολλά χρόνια, προπάντων υγεία σε σένα και σε όλη την οικογένειά σου. Μάνα και πατέρας, πατέρα, Ματθαίος Γιαννούλης και Μιχάλης Γιαγούρης.
1: Το σπίτι που γεννήθηκα είναι σβηστά τα φώτα και δεν μ' ανοίγει πια κανείς, τι κι αν χτυπώ την πόρτα.

Ωραία, ακούσαμε λοιπόν το τραγούδι, αλλά ψάχνουμε να βρούμε ένα τραγούδι με τον «Μην περιμένεις», λέει, με το Λαλάκο, και δεν ξέρω γιατί δεν μας το βγάζει. Στο σπίτι, τι λέει, «Κακός παρούλης», θέλουμε αυτά. Τέλος πάντων, λοιπόν, ναι, τραγούδια από το Χρήστο Ράμου, όπως ξέρετε, λοιπόν, για τον Ευστάθιο Κουτσουραντή, τη σύζυγό της Σούλα, και φυσικά και από τη Μαγδαληνή, και όπως ξέρετε για τον Χαράλαμπο Παναγιωτόπουλο και τη σύζυγό της Σεβαστή, για μένα είπε, και για τα μέλη του συλλόγου. Λοιπόν, μερικά τραγούδια από το Χρήστο Ράμα και τη Μαγδαληνή. Και αν ξεχάσουμε κανένα, ξέρετε, μέχρι τις 10 έχουμε καιρό να διορθώσουμε τα λάθη.

Ναι, λοιπόν, πάμε στο δεύτερο τραγούδι που είναι πάλι από το Χρήστο Ράμου και τη Μαγδαληνή. Όπως ανέφερα, διαλέξτε μόνοι σας. Αναφέραμε τα ονόματα που θέλω για ο Χρήστος Ράμος και η Μαγδαληνή. Όπως ξέρετε, κάθε εβδομάδα τα για τους ίδιους φίλους βάζουν τραγούδια.

Ναι, λοιπόν, αφού ακούσαμε μια σειρά από ωραία τραγούδια που ήταν αφιερωμένα από τον Χρήστο Ράμο και τη Μαγδαληνή, αναφέραμε τα ονόματα για τα μέλη του συλλόγου, τον Στάθιο Κουτσουραδί και τη σύζυγο της Σούλα, τον Χαράλαμπο Παναγιωτόπουλο και τη σύζυγό της Σεβαστή. Τώρα λοιπόν πάμε και είπε και ένα για μένα, θα τα ακούσουμε αργότερα, θα διαλέξω ένα ωραίο τραγούδι για πάρτι μου όπως συνήθως. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που είναι αφιερωμένο από τον Ευστάθιο Κουτσουραδί και τη σύζυγό της Σούλα για όλα τα άτομα που θα αναφέρω, Χρήστο Ράμο, Μαγδαληνή, Μιχάλης Δελημήτρου που είναι στο Σίδνεϊ, τον Φόντα και τη Βούλα, τον Σπύρο Πανταζόπουλο, τη Χριστίνα Μπαλμπά, τον Παναγιωτόπουλο το Χαράλαμπο και τη Σεβαστή. Και για μένα λοιπόν λέγεται «Άστου να λένε» με το Δημήτρη Λαλάκο. Για όλους εμάς λοιπόν από τον Ευστάθιο Κουτσουράδη και τη σύζυγό του την Σούλα.

Πραγματικά, να λένε, λοιπόν, τι να λέμε, χωρίς αγάπη, λέει, δεν υπάρχει που είμαστε, δεν... ναι, λοιπόν, πάμε τώρα, δεν μπορούμε να το βγάλουμε αυτό το τραγούδι που θέλουμε, δεν μας το βγάζει το λεπτό και με στεναχωρεί, αλλά τι να κάνω, πες μου, δεν είναι... Δεν είναι στο δικό μου χέρι να κάνω τη τεχνολογία ό,τι θέλω. Αυτό λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε λοιπόν σε τραγούδια που είναι αφιερωμένα, όπως ανέφερα, από τον Ευστάθιο Κουτσουραντή και τη σύζυγό του, τη Σούλα, για τα ονόματα που ανέφερα πριν.

Μέρη Λίτα λοιπόν και Χιώτη στο μπουζούκι, περασμένες μου αγάπες. Και λοιπόν, τι να λέμε, τραγούδια ωραία, αθάνατα, υπέροχα, δεν υπάρχουν λέξεις να το πούμε, ας πούμε. Τέσφατο, λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι που είναι επιθυμία της Σούλας Κουτσουραδή με το Γιάννη Ντουνιά να σε ζηλεύουν, και πάνω απ' όλα ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Σούλα για τις χειρονομίες της, επίσης και το σύζυγό της, τον Ευστάθιο. Ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας, λοιπόν. Και ναι, λοιπόν, να μην χρονοτριβώ, πάμε στο τραγούδι.

Πραγματικά αυτά συμβαίνουν στη ζωή. Τι να κάνουμε λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε λοιπόν σε ένα τραγούδι και ναι, μας τηλεφώνησε λοιπόν η φίλη μας η Μαρία από το Σίδνεϊ και πάντοτε δεν μας ξεχνάει, την ευχαριστούμε από καρδιά, και ζήτησε ένα τραγούδι με το Λευτέρη Πανταζή, Φυλάκια έτσι λέγεται. Το αφιερώνει σε όλη τη Μιλτζούρα και στο Σίδνεϊ, φίλους, φίλες που έχει. Λοιπόν, ευχαριστούμε και πάλι διπλά τη Μαρία. Για λοιπόν να το ακούσουμε το τραγούδι.

Λοιπόν, περιπλανιόμαστε στα μονοπάτια των τραγουδιών απόψε και μας έχουμε συναισθήματα, γλυκές αναμνήσεις από τα τραγούδια τα παλιά. Λοιπόν, διαλέξαμε ένα κορίτσι, κορίτσι λέω. Τι θέλω να πω, είναι ο Πασκάλης Αραβανιτίδης που ήταν ο τραγουδιστής από τους Ολύμπιανς, έχει τα γενέθλιά του, έκλεισε 80 χρονών, σήμερα είναι τα γενέθλια του Πασκάλη. Και διαλέξαμε λοιπόν ένα τραγούδι με τον Πασκάλη για τη Μαρία και τους φίλους τους, μπερδευτήκαμε, και τις φιλινάδες τους που έχει η Μαρία στο Σίδνεϊ. Για λοιπόν να ακούσουμε το κορίτσι του Μάη.

του Μάη, λοιπόν, το κορίτσι του Μάη με τον Πασκάλη Αρβανιτίδη και τους Olympians, που είμαστε τώρα στον ναι, καλύτερα να πάμε Λευτέρη Πανταζή. Λευτέρης Πανταζής, λοιπόν, Πανταζής, και τραγούδι για τη Μαρία και τους φίλους της και τις φιλινάδες της. Το σπίτι σου, σπίτι μου. Λοιπόν, Μαρία, τραγούδι μου, αφού ζήτησες Πανταζή, σου βάλουμε και εμείς ένα. Πολιτιπαρικία, λοιπόν, για τη

Ναι, λοιπόν, δεν μας βγαίνει τα τραγούδια που θέλουμε. Παναγιά μου, Παναγιά μου, να πούμε, για να ακούσουμε Γιάννης Καλατζής. Τίποτα, ούτε εδώ. Ρε, τι πάθαμε απόψε. Τραγούδια ζητάμε, δεν μας τα βγάζει, δεν ξέρω. Στο σπίτι, καμπάνα, ό,τι ζητάω μου το βγάζει. Εδώ δεν μας τα βγάζει. Λοιπόν, ένα τραγούδι Παναγιά μου με το Γιάννη Καλατζής για όλους. Λοιπόν, από το πρόγραμμά μας, όσοι είσαστε επιποδός και είσαστε συντονισμένοι, απολαύστε το Γιάννη Καλατζή.

Γιάννης Καλατζής, λοιπόν, Παναγιά μου, και Παναγιά μου με την, αυτό το τραγούδι ήθελα να σας αφιερώσω, λοιπόν, με την Αλεξάνδρα Χαλκιδάκη. Απολαύστε το.

Ναι, Παναγιά μου, με την Αλεξάνδρα Χαλκιδάκη, λοιπόν, πολύ ωραίο. Και τώρα πάμε σε ένα τραγούδι, «Ρε καρδιά μου πως αντέχεις», Δημήτρης Λαλάκος. Θα τα αφιερώσουμε στη φίλη μας την Μπάρμπαρα. Μπάρμπαρα, if you listen, this song is for you.

Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που θα το αφιερώσουμε στο Μιχάλη Δελημήτρου από το πρόγραμμά μας και από όλη την παρέα, και ειδικά μου το τόνισε ο Ευστάθιος Κουτσουραδής αυτό το τραγούδι να το βάλεις για το Μιχάλη Δελημήτρου. Λοιπόν, Μιχάλη, χαιρετισμούς, την αγάπη μας σου στέλνουμε σε σένα και σε όλη την παρέα σου. Ναι. Οι μάγκες είχαν μπέσα, έτσι λέγεται, με τον Βαγγέλη Καλύμνιος.

Βαγγέλης Καλίμιος, λοιπόν, μόλις ακούσαμε και πάμε στα επόμενα τραγούδια που είναι, όπως ανέφερα, από τον Ευστάθιο Κουτσουραδή και τη σύζυγό του την Σούλα, είπαμε, Χρήστος Δράμος, Μαγδαληνή, Φόντας και Βούλα και Χαράλαμπος και Σεβαστή.

Μόλις ακούσαμε το Όλη Βοσκόπουλο, τα πεταλάκια, και πάμε τώρα σε ένα τραγούδι να το αφιερώσουμε στη Χριστίνα Μπαλμπά, που την περασμένη εβδομάδα είχε τα γενέθλιά της. Βάλαμε το τραγούδι, αλλά λέει δεν το άκουσε, έτσι μας είπε ο Σφύρος. Και λοιπόν, αυτή η Χριστίνα της αρέσει τραγούδια που είναι με τίτλο «Η μάνα», κάτι έτσι. Λοιπόν, για τη μάνα βρήκα ένα, ορκίζομαι στη μάνα μου, έτσι λέγεται. Λοιπόν, για τη Χριστίνα Μπαλμπά, αφιερωμένο από το πρόγραμμά μας.

Ναι, ορκίζομαι λοιπόν στη μάνα μου, Λας Ρυθμός έτσι λέγεται το συγκρότημα συνήθως, γιατί δεν έχουν το όνομα του τραγουδιστή. Και πάμε λοιπόν σε ένα τραγούδι που μου αρέσει εμένα πάρα πολύ αυτό, αν και δεν το έχω ξαναπαίξει, ακούστε το και θα καταλάβετε τι λέει ο κόσμος για... Όπως ξέρετε, μου έχουν αφιερώσει τρία τραγούδια, ένα ο Ευστάθιος Κουτσουραδής, ένα ο Χρήστος Ράμος και ένα ο Βασίλης Γιανακοπουλόπουλος. Εγώ, παιδιά, σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου και εύχομαι όσα είναι τα ρόδια του, τα σπόρια του ροδιού, συγγνώμη, οι ευχές μου και οι χαρές στο σπιτικό σας να είναι όσα τα σπόρια του ροδιού. Αυτό σας εύχομαι. Λοιπόν, να μην χρονοτριβώ άλλο, λοιπόν, ας ακούσουμε το τραγούδι. Τι λέει ο κόσμος, Αλεξάνδρα Χαλκιδάκη.

Ναι, λοιπόν, τι να λέμε, υπέροχο τραγούδι, έτσι. Και τώρα να σας πω και για τον Κόρακα. Ο Κόρακας είναι ο μόνος που τολμάει να πάει να τσιμπήσει στον Αετό. Λοιπόν, να ανεβαίνει στην πλάτη του Αετού, ο Αετός τι κάνει για να τον διώξει από την πλάτη του? Πάει τόσο ψηλά που ο Κόρακας δεν μπορεί να αναπνεύσει και έτσι φεύγει υποχρεωτικά από την πλάτη του Αετού. Αυτό είναι αλήθεια. Αν θέλετε μπορείτε να το κοιτάξετε σε εγκυκλοπαίδια και θα δείτε ότι είναι σωστό αυτό που λέω. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι τώρα με τον Ζαγοραίο, μια και έχουμε τις αφιερώσεις από τον Ευστάθιο Κουτσουραδί, όπως ανέφερα. Τα τραγούδια διαλέξτε τα μόνοι σας, είπαμε για ποιους είναι. Ζαγοραίος, Αγωνίες.

Και τώρα πάμε λοιπόν να ακούσαμε αγωνίες με τον Ζαγοραίο. Πάμε σε ένα τραγούδι που είναι επιθυμία του Χρήστου Χάλακα, «Η ζωή μου όλη», με τον Καζατζίδη.

Στέλιος Καζατζίδης, λοιπόν, η ζωή μου όλη. Και πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που είναι με το Μανώλη Αγγελόπουλο, «Γλέντα Κόσμε», και είναι αφιερωμένο από το Δημήτρη Χάλακα και τη σύζυγό του την Τούλα για όλους τους φίλους και φίλες. Να αναφέρουμε ονόματα: Φόντας και Βούλα, Στάθιος Κουτσουραδής και η Σούλα η σύζυγό του, και πολλοί άλλοι δεν... αυτοί είναι μέσα στο πρόγραμμα, και για τον αδελφό του τον Χρήστο, την αδελφή του την Μεσίνα, την, και όλες έχει... ναι, αυτά λοιπόν από το Δημήτρη Χάλακα και την σύζυγό του την Τούλα για όλους τους Έλληνες και Ελληνίδες της Μιλτζούρας, και για τον Μιχάλη Δελημήτρου και την παρέα του, από το Δημήτρη Χάλακα και την σύζυγό του την Τούλα. Μανώλης Αγγελόπουλος, «Γλέντα Κόσμε».

Μανώλης Αγγελόπουλος. Λοιπόν, και ήταν αφιερωμένο, όπως ανέφερα και πριν, από τον Δημήτρη Χάλακα για όλο τον κόσμο. Λοιπόν, και από τη σύζυγό του, την Τούλα. Και μόλις πήρα και τηλεφώνημα από τον Ευστάθιο Κουτσουράδη, βάλε μου, λέει, για τον Δημήτρη και για την Τούλα, λέει, τραγούδια από μένα και από τη σύζυγό του, τη Σούλα. Λοιπόν, όπως ξέρουμε, ο Δημήτρης και του αρέσει πάρα πολύ ο Αγγελόπουλος, και διαλέξαμε ένα ήρθες πάνω στην ώρα, έτσι λέγεται. Μανώλης Αγγελόπουλος από τον Ευστάθιο Κουτσουραδί και τη σύζυγό του την Σούλα, για τον Δημήτρη Χάλακα και τη σύζυγό του την Τούλα.

Μόλις ακούσαμε Μανώλη Αγγελόπουλο, ήρθε σε πάνω στην ώρα και μια και ήρθε στην οθόνη, όλα τα έδωσα για σένα με τον Κοντολάζο. Λοιπόν, ακούστε το, πολύ ωραίο τραγούδι και το έχουμε παίξει πάρα πολλές φορές. Ποτέ δεν βαριέσαι να ακούς τα ωραία τραγούδια. Απολαύστε λοιπόν, Κοντολάζο, όλα τα έδωσα για σένα.

Ναι, λοιπόν, ακούσαμε Κοντολάζο και πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που είναι αφιερωμένο από τον Ευστάθιο Κουτσουραδί για μένα. Εγώ διάλεξα ο Άσωτος με τον Μητροπάνο. Και πάλι άπειρα ευχαριστώ στο φίλο μου τον Ευστάθιο Κουτσουραδί και στη σύζυγό του την

Μητροπάνος, λοιπόν, ο Άσωτος και τραγούδι για μένα. Λοιπόν, το Ριγέ Σακάκη λέει, Σπύρος Ζαγοραίος, ζήτησε Κώστας Ψυχουγιός, το Ριγέ Σακάκη. Ναι, το βρήκαμε. Λοιπόν, λάβαμε τηλεφώνημα από το Μιχάλη Δετελημήτρου. Πάνω απ' όλα μου λέει να ευχαριστήσει τα παιδιά, Σπύρο Πανταζόπουλο, Ευστάθιο Κουτσουραδί, τον Δημήτρη Χάλακα και όλη την παρέα, να μην, όσοι το γνωρίζουν το Δημήτρη. Λοιπόν, και διάλεξε ένα τραγούδι, λέει αυτό, λέει το Ριγέ Σακάκη με τον Κώστα Ψυχουγιός, και τα αφιερώνει λοιπόν σε όλους εμάς. Εμείς δεν έχουμε τίποτα άλλο να πούμε παρά να τον ευχαριστήσουμε πολύ, τον φίλο μας, τον Μιχάλη Δελημήτρου. Για λοιπόν να μην χρονοτριβώ άλλο και να ακούσουμε και το τραγούδι που διάλεξε ο Μιχάλης. Μιχάλη, παλικάρι Λεβέντη, γεια σου.

Γεια σου Μιχάλη, αυτό το τραγούδι το τραγουδάει και ο Ζαγουραίος και ο Διονυσίου νομίζω και ο Μαργαρίτης το τραγουδάνε πολύ. Γεια σου πάντων, λοιπόν να ευχαριστούμε και πάλι διπλά τον Μιχάλη για τα ωραία τραγούδια που διαλέγει για μας. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο τώρα τραγούδι του Μιχάλη Δελημήτρου που είναι ο Στράτος Διονυσίου και λέγεται «Χωρισμένοι γονείς» και το αφιερώνει σε όλη την παρέα που έχει στο Σίδνεϊ. Στράτος Διονυσίου, λοιπόν, «Χωρισμένοι γονείς» από το Μιχάλη Δελημήτρου για την παρέα του στο Σίδνεϊ.

υποχρέωσή μας και τιμή μας για ανθρώπους που μας περιβάλλουν με την αγάπη τους. Λοιπόν, διαλέξαμε με το Στράτο Διονυσίου ένα τραγούδι, «Αυτός που μένει αθάνατος», και το αφιερώνουμε στο Μιχάλη και στην παρέα του. Λοιπόν, καλή ακρόαση, απολαύστε το τραγούδι όλοι.

Στράτος Διονυσίου, λοιπόν, ωραία, πολύ ωραία λόγια, και πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που είναι με τον Μπάριο. Καλά θα ήταν να το αφιερώνε κάποιος για κάποια ή κάποια για κάποιον. Θυμήσου, λοιπόν, Γιάννης Πάριος.

Λοιπόν, ακούσαμε τον Μπάριο, θυμίσου, πάμε σε άλλο θυμίσου, αυτή τη φορά είναι με το Στράτο Διονυσίου.

Ναι, μόλις ακούσαμε Στράτος Διονυσίου, λοιπόν πάμε σε ένα τραγούδι που παλιά ήταν μεγάλο σουξέ και το παίξαμε με καινούργια διασκευή την περασμένη εβδομάδα για τη Μαρία και λέγεται «Εσένα που σε ξέρω τόσο λίγο». Ο Ζόρας, αυτός το πρώτο τραγούδι.

Ναι, μόλις ακούσαμε λοιπόν ένα υπέροχο τραγούδι με τον Σταύρο Ζόρας, σένα που σε ξέρω τόσο λίγο. Και πάμε τώρα στον Αγγελόπουλο, τα μαύρα μάτια σου, και θα το αφιερώσουμε λοιπόν στον Δημήτρη Χάλακα και στη σύζυγό του την Τούλα, γιατί ξέρουμε ότι τους αρέσει πάρα πολύ ο Αγγελόπουλος.

Και αφού ακούσαμε Αγγελόπουλο, τώρα να πάμε λοιπόν σε ένα τραγούδι που είναι με τον Φίλιππο Νικολάου στο άδειο μου πακέτο και όπως ξέρετε ο Βασίλης ο Γιανακόπουλόπουλος ήθελε λέει, να μου αφιερώσει ένα τραγούδι. Ας είναι αυτό λοιπόν και τον ευχαριστώ διπλά τον Βασίλη.

Και πάμε λοιπόν πίσω στο Διονυσίου, μια και ακούσαμε τον Φίλιππο Νικολάου στο άδειο μου πακέτο και που είμαστε τώρα στο... Ναι, λοιπόν, τραγούδι πάλι για μένα από το Χρήστο Ράμο και τη Μαγδαληνή. Στράτος Διονυσίου, της γυναίκας η καρδιά.

Παιδιά, η ώρα πήγε παραπέντε, λοιπόν, ακόμα ένα τραγούδι με τον φίλο, φίλος μας, ναι, με το Στράτο Διονυσίου, φεύγοντας.